0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
2: Μάλιστα.
1: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
2: Ναι.
1: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
2: Ορίστε.
3: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
1: Του λέει ο άλλος.
2: Ναι.
1: Ελένη, μπράβο. Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
2: Ναι.
1: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
4: Συγγνώμη.
1: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
5: Τι έλεγε.
1: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
6: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
5: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
5: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
1: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
7: Ερώτημα.
1: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
7: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
1: Για πες του.
2: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες τη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
3: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
4: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
2: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω.
3: Τρία.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez López κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Πού τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο πρωινό της Τετάρτης 27 του Μάη. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία στο καθημερινό ραντεβού μας, πρωινό Velvet.
2: Μύρισε Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα, τι ωραία, τι καλά, ανοιξιάτικη αυτή η εβδομάδα κιόλας.
1: Και η τελευταία της άνοιξης, έτσι, μερολογιακά.
2: Με ένα γκαγκάνι ήλιο, με κάτι 33 λένε θα έρθουν να μας βρουν. Καλά να πάθουμε.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγιό. Ήρθε η ώρα για το καλοκαίρι.
2: Θέλαμε.
1: Έτσι. Έλα, μωρέ, εντάξει. Ωραία είναι και
2: τι, εντάξει, ωραία, αφού ξέρετε ότι εγώ δεν συμπαθώ τη ζέστη. Τώρα τι να κάνουμε, πώς να
1: ζέστη,
2: είναι.
1: Το κρύο λες, δίνεσαι κρεμμύδι, το παλεύεις. Τη ζέστη, ναι, πώς την παλέψεις. Εμείς βέβαια έχουμε τα καλύτερα εδώ για να παλέψετε το υπόλοιπο της ημέρας σας. Μένετε συντροφιά. Θα ξεκινήσουμε με Michael Jackson, ο οποίος, παιδιά, προσέξτε, είναι το νούμερο ένα στο παγκόσμιο, το δημοφιλέστερο τραγούδι παγκοσμίως. Πριν δύο εβδομάδες ήταν στην 65η θέση, τώρα πήγε στην πρώτη.
2: Ξαναήρθε στην επικαιρότητα λόγω ταινίας.
1: Michael Jackson, Tina Turner και Sniff and the Tears μας χωρίζουν από την ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Και η τραγουδάρα από Sniff and the Tears, Driver Seats, είναι εδώ στο 96,8 Velvet, στο πρωινό Velvet της Τετάρτης 27 του Μάη. Το ένα το ορτολόγιο λέει γιορτάζει ο Αλήπιος και η Αλυπία.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Είναι σήμερα Διεθνής ημέρα ημέρα επίγουσας ιατρικής.
1: Α, σημαντικό.
0: Και Διεθνής ημέρα marketing.
1: Και αυτό σημαντικό.
0: Και αυτό σημαντικό, όντως. Σας σήμερα το 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, ο Ράινχαρντ Χέιντριχ. Θα πεθάνει λίγες μέρες αργότερα. Η επιχείρηση ονομάζεται Επιχείρηση Ανθρωποειδές και είναι και πάρα πολύ ωραία ταινία έχει γίνει.
1: Σημειώσω.
0: 1774 γεννιέται ο Φράνσις Μπόφορτ. Προσέξτε, ναύαρχος Βρετανικού ναυτικού αλλά γαλλικής καταγωγής.
1: Ναι.
0: Σημασία έχει όμως ότι δημιούργησε την κλίμακα Μποφόρ για τη μέτρηση έντασης.
1: Μπράβο σας, κύριε Φράνσις.
0: Έχει γενέθλια η Ζωζό Σαμπουτζάκη σήμερα.
1: Να σε χαιρόμαστε, Ζωζό.
0: Γεννηθεί το 1933. Ενώ το 1840 φεύγει από τη ζωή ο Νικολό Παγκανίνη, Ιταλός συνθέτης και βιρτουόζος του βιολιού.
1: Ναι.
0: Και το 1910 ο Ρόμπερτ Κοχ, Γερμανός μικροβιολόγος που ανακάλυψε το βάκελο της φυματίωσης και της χολέρας.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Πολύ. Και το 1905 τιμήθηκε και με Νόμπελ ιατρικής και φυσικής.
1: Αν δεν πάρει αυτός, ποιος θα πάρει.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Έχουμε Diamonds από Ριάννα, Kiss από Prince και All That She Wants από Ace of Base, οι οποίοι μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Kiss.
1: 96,8 Velvet.
2: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
3: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
1: Περισσότερα 80's τραγούδια.
4: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ace of Base, All That She Wants. Εδώ είμαστε στο πρωινό Velvet τη Τετάρτη και πάμε να ακούσουμε τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη, μία μέρα με αίσθηση ανανέωσης και εσωτερικής αφύπνισης για όλα τα ζωδιάκια, πιο αναλυτικά για τους κρυούς. Η σημερινή μέρα σας καλεί να λειτουργήσετε πιο ήρεμα και στρατηγικά απέναντι σε καταστάσεις που μέχρι τώρα σας πίεζαν. Τα βράγια, η Τετάρτη σας χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση και σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν να βρίσκονται δίπλα σας. Για τους διδύμους, η μέρα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φέρνει αρκετές επαφές, μηνύματα και εξελίξεις που θα τραβήξουν το ενδιαφέρον σας. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε. Για τους λέοντες, η Τετάρτη φέρνει έντονη κινητικότητα και σας βάζει στο επίκεντρο εξελίξεων που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σας. Για τους παρθένους, η μέρα σας ζητάει να οργανώσετε καλύτερα τις υποχρεώσεις σας και να μην επιτρέψετε το άγχος να σας επηρεάσει. Ζυγοί, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να επαναφέρετε ισορροπίες εκεί που υπήρχαν εντάσεις ή παρεξηγήσεις. Σκορπιοί, η Τετάρτη σας κάνει πιο αποφασιστικούς και έτοιμους να κλείσετε κύκλους που δεν σας εκφράζουν πλέον. Τοξότη, η μέρα φέρνει αισιοδοξία και σε οθεί να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψη σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητές σου. Υδροχάκια, η Τετάρτη σας γεμίζει σκέψη, ιδέες και ανάγκη για αλλαγή. Και για τα ψαράκια μας τέλος, η σημερινή μέρα σας φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tentopana Protection. Προστασία με ουσία. Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Carotene Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
8: Carotene Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες. Hey, the best hits ever.
12: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Και εννοείται ότι στα Lidl θα βρεις τεράστια ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία ξέρεις ότι είναι και top, γιατί τα Lidl συνεργάζονται με 1.700 τοπικούς παραγωγούς και 30 προμηθευτές που τους ευωδιάζουν καθημερινά με φρέσκα και γευστικά γαλακτοκομικά.
1: Θα βρείτε τα πάντα από παραδοσιακά μέχρι και βιολογικά ή πρωτεϊνικά. Παιδιά, εννοείται μία βόλτα σε ένα από τα καταστήματα Lidl θα σας πείσει.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Τέντι σου είμαι στο υπέροχο The Door εδώ στο πρωινό Velvet και στο έξερε σο τη ημέρα. Ο Δήμο Θεσσαλονίκη και η τέταρτη δημοτική κοινότητα διοργανώνουν απόψε για μικρού και μεγάλου μία μοναδική βραδιά θεάτρου σκιών.
1: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία με την παράσταση Ο Καραγκιόζη στο Πανηγύρι.
1: Έλα, αυτά είναι πάρα πολύ ωραία, μωρέ παιδιά.
0: Ναι. Με την ομάδα λέει παραστατική και εικαστική δημιουργικότητα σκιά Όναρ, η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τετάρτη 27 Μαου στι 8 στο Αύλιο Θεατράκι στην πλατεία Μεκρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού του Πολιτιστικού Κέντρου Τούμπα. Είναι στην οδό Κλεάνθου 57.
1: Τέλειο.
0: Μια παράσταση για όλη την οικογένεια και εννοείται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
1: Τέλειο.

0: Billy Ocean, Get Out of My Dreams, εδώ στο πρωινό Velvet με τα καλύτερα όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε ωραία πανσέλινο στο τοξότη 31 Μαΐου, ναι. Την μπλε σελήνη, mm-hmm. που είναι τρία ζωδιάκια τώρα που τα κάνει αχταρμά. Ωραίο αχταρμά, μάλιστα. Άσχημο αχταρμά, θα φανεί.
0: Για να ακούσουμε.
1: Ξεκινάμε με τον καρκίνο, mm-hmm. που θα νιώσει τη συναισθηματική ένταση τη μπλε σελήνη, πιο βαθιά, πολύ πιο βαθιά από όλου. Θέματα που σχετίζονται με σχέσεις, οικογένεια και παρελθόν επιστρέφουν δυναμικά στην επιφάνεια. Πάρα πολύ καρκίνη. Θα μπείτε στη διαδικασία να επανεξετάσετε πρόσωπα και καταστάσεις που μέχρι τώρα το αποφεύγατε.
0: Μάλιστα.
1: Νούμερο 2, ο Σκορπιός, που η ενέργεια της πανσελίνου λειτουργεί πιο μεταμορφωτικά. Mm-hmm. Κρυμμένα συναισθήματα, μυστικά και προσωπικές αλήθειες έρχονται στο φως και σας αναγκάζουν να πάρετε αποφάσεις. Και κλείνουμε με τα υδροχωάκια, που θα επηρεαστείτε κυρίως σε επίπεδο προσωπικών αποφάσεων και σχέσεων. Η πανσέλινος σας σωθεί να δείτε πολύ πιο καθαρά τι είναι αυτό που πραγματικά θέλετε από τους ανθρώπους γύρω σας και ποιες σχέσεις είναι που τελικά έχουν ουσία.
0: Ωραία.
1: Της Αγίας Απόφασης, 31 Μαΐου.
0: Όντως. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
7: Πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
8: Και εσύ τι είπες?
7: Είχα πει

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
4: Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα πρωινό Velvet.
5: Καλημερούδια στη Μαρία, τη Φένια, την Νικολέτα, τον Θοδωρή, τον Παναγιώτη, τον Αλέξανδρο και τη Χριστίνα.
4: Όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους της πόλης, στην περιφερειακή, προβλήματα βλέπω και καθυστερήσεις για το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας Τούμπας, σημαίνει και για το αντίθετο ρεύμα αυτό, αλλά έχουν προβλήματα και στις Σικές και στη Νεάπολη. Κλασικά προβλήματα αυτή την ώρα στην Κωνσταντίνου Καραμαλής, φωτεινούς σηματοδότες μέχρι σχεδόν το ύψος της Μάρκου Μπότσαρη. Η Όλγα σχετικά καλά, η Τσιμισκή, η Εγνατία επίσης. Ξέρετε εκεί πέρα όσοι φτάνετε κοντά στα δικαστήρια. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη όπως πάντα, αλλά και άνοδος από ό,τι βλέπω έχουμε προβλήματα. Δυτικά οι γνωστές Διασταυρός, Λεωφόρος, Δροποτάμου, Καρολίκη Δημητρίου, Μαρίνο Αντίπα. Μεγάλο Αλεξάνδρο κινείται καλά και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη έχει τόσο σημασία σύμφωνα με την ψυχολογία.
5: Ωραία.

0: The Collins στην τραγουδάρα Wherever you will go. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet. Και γιατί η συναισθηματική νοημοσύνη έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Το λέμε εμείς, το λέει η ψυχολογία, συγκεκριμένα ψυχολόγος Todd Helving.
1: Yes.
0: Τα άτομα, λέει, με υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη έχουν καλύτερες διαπροσωπικές σχέσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, παίζει ρόλο.
0: Έτσι. Γίνονται πιο αποτελεσματικοί γονείς.
1: Σωστό.
0: Και συνήθως είναι πιο επιτυχημένοι, λέει, στην καριέρα τους από ποσοστό τουλάχιστον 90%.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο ίδιος εξηγεί ότι αυτή η ικανότητα, λέει, βασίζεται σε 4 στοιχεία. Την αυτογνωσία.
1: Ναι,
0: την
1: σημαντικό.
0: Αυτοδιαχείριση.
1: Ναι.
0: Ενσυναίσθηση και δημιουργία σχέσεων.
1: Ναι, παιδιά, παίζει ρόλο η γενικότερη συναισθηματική νοημοσύνη. Αλλιώς είσαι μια πέτρα με πόδια.
0: Αποκτούμε, λέει, δύναμη όταν εξασκούμε, λέει, την συναίσθηση, αλλά τη χάνουμε όταν την αφήσουμε να μας πάρει τα μυαλά μας. Θέλει και λίγο προσοχή.
1: Εντάξει, δεν γίνεται να είσαι μετά και σαλούτρινο.
0: Έτσι, ακριβώς.

0: Lady Gaga στο υπέροχο Bad Romance εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω έρευνα πως το καλό μάσημα ενισχύει τον εγκέφαλο και προστατεύει και από τη γύρανση και από το από την άνοια, από το Alzheimer. Πέρα από την Pepsi εννοείται, έτσι. Ναι, επιστήμονες από διάφορα ερευνητικά κέντρα σε Ευρώπη και Ασία αναδεικνύουν πλέον τη μάσηση ως ένα πολύ κρίσιμο μηχανισμό που δεν επηρεάζει μόνο την Pepsi αλλά και την γνωστική λειτουργία, τη μνήμη, ακόμα και το πώς γερνάμε. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσιάστηκε από το BBC, η μάσηση λειτουργεί σαν μια κρυφή αντλία αίματος για τον εγκεφαλό μας, ενισχύοντας την αιμάτωση και την νευρική δραστηριότητα. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η διαδικασία αυτή της μάσησης αποτελεί το πρώτο και το πιο σημαντικό στάδιο της πέψης. Η τροφή διασπάται σε πολύ μικρότερα κομμάτια, να μην γμύεται με το σάλιο, μπλα μπλα.
0: Είναι πιο εύκολο, είναι πολύ καλύτερο. Ναι.
1: Ένζημα όπως η αμυλάση και βοηθάει τον οργανισμό να απορροφήσει καλύτερα τα θρεπτικά συστατικά. Παράλληλα, έρευνες δείχνουν ότι όσο περισσότερο μασάμε, τόσο μεγαλύτερο αίσθημα κορεσμού θα νιώθουμε. Γι' αυτό λέμε τρώμε αργά, χορταίνουμε γρηγορότερα.
0: Μάσα την τροφή σου καλά,
1: Μπράβο. Σε μελέτη του 2009, συμμετέχοντες που μάσησαν αμύγδαλα 40 φορές, απορρόφησαν περισσότερα θρεπτικά στοιχεία και ένιωσαν χορτάτη για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σχέση με αυτούς που λίγο τα κατάπιαν και αμάσιτα. Και κλείνω με το ότι οι ειδικοί σημειώνουν επίσης ότι η αργή μάσηση βοηθάει και στον έλεγχο του σωματικού μας βάρους, πάρα πολύ σημαντικό, καθώς ο εγκέφαλος χρειάζεται περίπου 20 λεπτά για να καταλάβει ότι το σώμα έχει χορτάσει. Έτσι, όσοι τρώνε γρήγορα, καταναλώνουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τροφής από αυτούς που μασάνε αργά και τρώνε με πιο αργό ρυθμό.
0: Μάλιστα.
1: Άκου τώρα πώς όλο αυτό επηρεάζει και το νευρικό σύστημα και την, πέρα από την Pepsi και την γύρανση.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάθισαν και σκέφτηκαν.
0: Όντως, πολύ ωραίο. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας, σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie Deludi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
7: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
8: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
9: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
10: Μπούπι, φέρε το λουρί.
11: Πάμε να δούμε σπίτια.
12: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
10: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
12: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
10: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
12: Τακί, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
10: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
13: Τάκης και Μπούμπις.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
15: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα φρούτα και τα λαχανικά να είναι φρέσκα. Και που ξέρεις ότι είναι πάντα φρέσκα? Στα Lidl, γιατί τα παραλαμβάνουν καθημερινά από τον κοντινότερο παραγωγό μέσα από την πιο σύντομη διαδρομή μεταφοράς.
1: Τα Lidl συνεργάζονται με πάνω από 8.800 παραγωγούς και 100 προμηθευτές σε όλη τη χώρα. Και έτσι εξασφαλίζουν όχι μόνο, εννοείται, την εντοπιότητα των προϊόντων, αλλά και τη φρεσκάδα.

0: σκοτώσει.
1: Σαν Da Vinci, Persian Bressy, η τραγουδάρα, η τελική συμμετοχή της Eurovision είναι και αυτή εδώ στο 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και εμείς με την Έμιλι Κολιανδρή.
2: Κάπου.
1: Είναι ηθοποιός, κουκλάρα, σύζυγος του Χρήστου. Αχ, κόλλησα τώρα. Τέλος πάντων. Έμιλι Κολιανδρή, κουκλάρα κτλ. Την βρήκε δημοσιογράφος και τη ρώτησε για τη ζήλια. Έτσι, αν ζηλεύει γενικότερα, για να ακούσουμε λίγο τι είπε.
3: Ρούτας ως συνεργάτη.
1: Αχ, μισό λίγο.
2: Του Χρήστου Λούλη.
1: Του Χρήστου Λούλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Περίμενε τώρα γιατί κάτι εδώ μας γίνεται τεχνικό. Όχι, διορθώνεται.
2: Και τι καλή ηθοποιός.
1: Πολύ φανταστική. Για να ακούσουμε.
4: Είστε από τους ανθρώπους που ζηλεύουν.
3: Ναι, αρκετά. Ναι, ναι, δεν κάνω μεγάλες σκηνές. Έτσι, πώς το λένε, κινηματογραφικές. Αλλά ζηλεύω αρκετά, ναι.
4: Ψάξει και κινητό.
3: Τα έχω κάνει όλα. Είναι και πολύ εύκολο πια, έτσι όπως είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Και φαίνεται πολύ εύκολο να μπει σε αυτούς τους πειρασμούς. Δεν το λέω με καμάρι, αλλά είναι εύκολο να σου συμβεί.
4: Όταν υπάρχει μια γλυκιά ζήλια σε μια σχέση.
3: Νομίζω ότι.
4: Είστε πολύ γοητευτικοί.
3: Η ζήλια και ο θαυμασμός είναι βασικά συστατικά μια σχέση. Ειδικά όταν είναι και πολύχρονη.
1: Ειδικά.
2: Ναι.
1: Το έχει ψάξει το κινητό.
2: Βγείτε κάποιος να μας πει. Ξεκινάς, μου έκανες το ηθικό μου, το ανέβαζες, μετά με έδωσες μια. Έφτασα στη γη. Που λες είναι πολύ εύκολο πλέον. Ναι, είναι πολύ εύκολο. Πώς θα μπούμε όμως, πώς θα το κάνεις, κατάλαβες. Δηλαδή, αν παίρνει το κινητό μαζί του την ώρα που κάνει τσίσα. Δηλαδή, ποιος δεν το παίρνει μαζί του την ώρα που. Πες ότι κάνει μπάνιο, τα αφήνει πάνω στο πλυντήριο. Αν ανοίγω την πόρτα, παίρνω το κινητό. Πώς έχω 10 κρίσιμα δευτερόλεπτα να μπούμε στο κινητό. Πώς θα ξέρω τον κωδικό, ρε Έμιλι.

0: Μου λες,
1: παλιά τι ωραία που ήταν
0: σου
1: όλα.
0: Σου έχω θέμα μετά και θα σου βρω. Μάλλον στο θέμα που θα πω όταν επιστρέψουμε και τα λοιπά, θα σου πω με ποιο τρόπο θα μπεις.
1: Το σπάω κατευθείαν στο ξύλο πριν ψάξω. Εγώ τώρα αυτό νομίζω ότι θα μου πεις, όμως αυτό θα κάνω.
0: Όχι, παιδί μου, γιατί αμέσως θα καταφύγουμε
1: σε. Το πνίγω με την κουρτίνα του μπάνιου και τέλος. Τέλος.
0: Okay.

0: Τραγουδάρα, Danny Wilson, Mary's Prayer. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, κολπάκια μικρά.
0: Μάλιστα.
1: Για να ξυπνήσετε, λέει, να ξεκινήσετε βασικά πολύ καλύτερα την ημέρα σας.
0: Μάλιστα.
1: Το μυστικό να είναι πολύ μικρές αυτές οι συνήθειες και να γίνουν ρουτίνα. Uh-huh. Δηλαδή να το κάνετε με συνέπεια καθημερινά.
0: Ναι, ναι.
1: Νούμερο 1. Προγραμματισμός από το προηγούμενο βράδυ. Ναι, η σωστή προετοιμασία ξεκινάει από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με την επιστήμη, ο προγραμματισμός της επόμενης ημέρας, έστω και ας μην βγει έτσι ακριβώς όπως το προγραμματίσατε, μειώνει το άγχος και βοηθάει πολύ το μυαλό να λειτουργεί πιο ήρεμα.
0: Ζηλεύω τους ανθρώπους που το κάνουν αυτό και προγραμματίζουν. Εγώ είμαι.
1: Και το κάνουν και το φέρνουν και εις πέρας.
0: Μπράβο τους.
1: Στο νούμερο 2 εννοείται, εντάξει, ποιοτικός ύπνος και περιορισμός της χρήσης κινητού.
0: Mm-hmm.
1: Και πριν κοιμηθούμε το βράδυ και αφού ξυπνήσουμε το πρωί. Πάμε στο νούμερο 4. Απλή και σταθερή ρουτίνα κάθε πρωί. Πολλοί επηρεάζονται από τις εντυπωσιακές πρωινές ρουτίνες που προβάλλονται και στα μέσα κοινωνικής. Έχουμε και αυτό πλέον με τα social.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωστόσο, οι ειδικοί εξηγούν ότι μια υπερβολικά περίπλοκη ρουτίνα μπορεί να προκαλέσει περισσότερο άγχος παρά όφελος. Γιατί υπάρχει δύναμη στην προβλεψιμότητα, δηλαδή ότι ο εγκέφαλος λειτουργεί πολύ καλύτερα όταν υπάρχει ένα σταθερό πρόγραμμα και ξέρει τι ακολουθεί.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με το μικρές αλλαγές, πιο ήρεμα και αποτελεσματικά πρωινά. Ξεκινήστε με την πιο σημαντική εργασία σας το πρωί. Ποιο είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνετε? Να απαντήσετε σε αυτό το mail, να πάτε να κάνετε μια επιστροφή, να κάνετε μια κατάθεση, ας πούμε, σε χρήματα.
0: Mm-hmm.
1: Θα ξεκινήσετε με το πιο σημαντικό, γιατί η ολοκλήρωση μιας πολύ σημαντικής υποχρέωσης από νωρίς δημιουργεί αίσθημα ικανοποίησης και αυξάνει την αυτοπεποίθηση και για το υπόλοιπο της ημέρας.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τρικάκια που ξεγελάνε το μυαλό ότι θα τα καταφέρουμε.
0: Πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε ακόμη μία ώρα.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα έτοιμο παράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
4: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
5: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
4: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
5: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
3: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
6: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
7: Λένε πως δεν έχει σημασία το ταξίδι, αλλά η διαδρομή. Okay, συμφωνώ. Αρκεί να μην την πληρώνεις χρυσάφι. Γι' αυτό τι κάνεις? Μπαίνεις στις κληρώσεις Fuel Card του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Κάθε εβδομάδα 20 νικητές μοιράζονται συνολικά 2.000 ευρώ σε καύσιμα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη απολαμβάνεις τη διασκέδαση στους πολυτελείς χώρους του καζίνο και φεύγεις με ντεπόζιτο full to full. Μην το κάνουμε τραγωδία. Κληρώσεις Fuel Card.
8: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
12: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
13: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
0: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία, ένα λεπτό μετά τις 9.
14: Καλημερούδια στην Άντια, τη Δέσποινα, το Στέλιο. Καλημέρα στην Άντι, στην Αντωνία. Δεν ξέρω πώς είναι το όνομά σου. Φιλιά λέει πολλά από τη Λία, τον Λέων και τον Αντώνη. Α, στον Αντώνη.
0: Εντάξει,
14: καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή σχετικά εικόνα δεν θα την έλεγε, ούτε και κακή βέβαια, καθώς περιφερειακή και τα δύο ρεύματα έχουν αρκετή κίνηση από ύψος Νεάπολης μέχρι και σχεδόν το ύψος της Πηλαίας, κυρίως για το ρεύμα που κινείται από δυτικά προς ανατολικά και ειδικότερα στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας, εδώ 40 κλεισιές, είναι στα κόκκινα από ό,τι βλέπω χάρτης. Αρκετά αυξημένη κίνηση πια έχουμε στην Κωνσταντίνο Καραμαλή και για τα δύο ρεύματα. Σχετικά καλή ροή έχει Βασιλή Σόλγα, όσο πλησιάζεται όμως κεντρικά εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Αυξημένη κίνηση σε Τσιμισκή, αυξημένη και σε Εγνατία. Οι γνωστές, η κάθοδος Μήκη Θεοδωράκη, συγγνώμη, από Δαβάκη μέχρι Αγίων Πάντων έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και γνωστές διασταυρώσεις δυτικά, από ό,τι βλέπω τώρα και στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 28 Οκτωβρίου. Με Ακριτών έχουμε επίσης αρκετή κίνηση και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή, στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, δύο χαρακτηριστικά που κάνουν έναν άντρα ακαταμάχητο.
14: Μάλιστα.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: Ρίμον στο υπέροχο Tonight εδώ στο πρωινό Velvet και θα μάθουμε τώρα για δύο χαρακτηριστικά λέει, που κάνουν έναν άντρα ακαταμάχητο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λέει, μια παλιά κουραστική ιδέα γύρω από την έλξη ότι οι άντρες λέει, πρέπει να μάθουν τεχνικές, να πούνε τις σωστές ατάκες, να παίξουν κάποιο ρόλο τέλος πάντων μεγαλύτερο από τον εαυτό τους για να προσελκύσουν το.
1: Να πούν κάποιοι σωστές αντανά, έχουν μυαλό όλοι οι άνθρωποι.
0: Σωστό,
1: ναι.
0: σωστό. Λοιπόν, σημάδι, συγγνώμη, όχι σημάδι, χαρακτηριστικό νούμερο 1. Η ήρεμη αυτοπεποίθηση. Ο πιο ελκυστικός άντρας, λέει, στο δωμάτιο σπάνια είναι ο πιο θορυβώδης. Συνήθως είναι εκείνος, λέει, που δεν χρειάζεται να αποδείξει τίποτα. Η ήρεμη αυτοπεποίθηση έχει μια δύναμη σχεδόν υπνοτική, γιατί κάνει τους άλλους να αισθάνονται ασφαλείς γύρω του.
1: Εντάξει, βέβαια με ρέγουλα, γιατί μην κοιμηθώ. Αυτό, δηλαδή, μην είσαι και σαν τον Batman και κάθεσαι. Και προσπαθώ, δηλαδή λες και είσαι κάποιο άβατο και προσπαθώ εγώ να το κατακτήσω. Γιατί βαριέμαι ρε φίλε, δεν είσαι δηλαδή και κάτι. Χαλάρωσε και λίγο.
0: Batman,
1: τόσο
0: όμως,
1: όσο. Δεν θυμάμαι τον ηθοποιό, αλλιώς θα έλεγα το όνομά του. Αυτό με την μπάσα φωνή που μιλάει.
0: Christian Bale.
1: Ναι, τόσο όσο, δηλαδή είναι, λες και είσαι όχι κλειστό βιβλίο, σφιχτό τέτοιο βιβλίο.
0: Όταν φορούσε το λιμόν.
1: Με ρέγουλα.
0: Όχι, την έβγαζε τα καλά.
1: Με ρέγουλα λίγο.
0: Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η παρουσία περισσότερο που μετράει από την εμφάνιση. Δηλαδή, ναι, η εμφάνιση παίζει ρόλο, λέει, αλλά όχι όσο νομίζουμε. Αυτόν που περισσότερο θυμούνται, λέει, τελικά είναι αυτός που ένιωσε ότι είναι δίπλα σου.
1: Ναι,
0: να έχει την παρουσία σου.
1: Εννοείται, να είναι παρόν.
0: Μπράβο. Υπάρχουν άνθρωποι, λέει, αντικειμενικά όμορφοι που αφήνουν ένα δωμάτιο παγωμένο και υπάρχουν άλλοι που δεν πληρούν κανένα ιδανικό, αλλά τραβούν πάνω τους όλα τα βλέμματα επειδή έχουν παρουσία. Δηλαδή, σε κοιτούν όταν μιλάς, σε ακούνε πραγματικά.
1: Επειδή είναι ψωνάρες. Έχουν αυτοπεποίθηση. Είναι ψώνια, παιδιά του. Συγγνώμη, το λέω με την καλή την έννοια, αλλά αυτό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη, η ενέργεια που εκπέμπουμε μετράει τώρα. Αν είσαι έτσι. Δεν θα σε, να είσαι και ο Christian Bale, πώς το λέω, δεν θα σε. Μπορεί να μην σε κοιτάξει κανείς.
0: Όχι τώρα και ο Christian Bale, σε παρακαλώ.
1: Σαν παράδειγμα το έφερα. Αν όμως έχεις αυτοπεποίθηση, όπως και να το κάνουμε, τα τραβάς τα βλέμματα.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι αυτό, είναι τώρα αποδεδειγμένο.
0: Αυτά είχα να πω.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ένας και μοναδικός Bruno Mars, I Just Might, εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε για τις αστρολογικές προβλέψεις.
1: Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μία μέρα με μία αίσθηση ανανέωσης και εσωτερικής αφύπνισης για όλα τα ζωδιάκια μας, τα καλά. Ξεκινάω με τον Κρυό. Η σημερινή μέρα σας καλεί να λειτουργήσετε πιο ήρεμα και στρατηγικά απέναντι σε καταστάσεις που σας πιέζουν. Για τους Σταύρους, η Τετάρτη σας χαρίζει περισσότερη αυτοπεποίθηση και σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι αξίζουν. Διδυμάκια, η μέρα κινείται σε γρήγορους ρυθμούς και φέρνει αρκετές επαφές, μηνύματα και εξελίξεις. Για τους Καρκίνους, η σημερινή μέρα σας κάνει πιο ευαίσθητους απέναντι στις ανάγκες των ανθρώπων που αγαπάτε. Λιονταράκια, η Τετάρτη φέρνει έντονη κινητικότητα και σας βάζει στο επίκεντρο εξελίξεων που μπορούν να λειτουργήσουν υπέρ σας. Για τους Παρθένους, η μέρα σου ζητάει να την οργανώσεις καλύτερα από άποψη υποχρεώσεων και να μην επιτρέψει το άγχος να σε επηρεάσει. Για τους Ζυγούς, η σημερινή μέρα σας βοηθάει να επαναφέρετε τις ισορροπίες εκεί που υπήρχαν εντάσεις. Σκορπιουδάκια, η Τετάρτη σας κάνει πιο αποφασιστικούς και έτοιμους να κλείσετε κύκλους. Για τον Τοξότη, η μέρα φέρνει αισιοδοξία και σιωθεί να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Εγώ και ρε, η σημερινή μέρα σε βάζει σε διαδικασία σκέψης σχετικά με τους στόχους και τις προτεραιότητές σου. Υδροχοάκια, η Τετάρτη σε γεμίζει σκέψεις, ιδέες και ανάγκη για αλλαγή. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σημερινή μέρα σε φέρνει πιο κοντά στα συναισθήματά σου και σε βοηθάει να καταλάβεις καλύτερα τι χρειάζεσαι πραγματικά.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310-94-84-05.
5: Yeah, yeah, είσαι εδώ!
6: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
11: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Rock χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Αντιλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο στην πόλη στις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Γι' αυτό το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invisible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο, είναι 100% αόρατο και ταυτόχρονα μας προστατεύει πλήρως.
2: Χάρη στο πατενταρισμένο φίλτρο Triasor, προστατεύει από ακτίνες UVA, UVB αλλά και μπλε φως υψηλής ενέργειας που σχετίζεται με τη φωτογύρανση και τις πανάδες. Εννοείται, μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία.

0: Σουδάκι.
1: Η Αντελίνα Κουτσελίνη θα έλεγα. Παναγία μου, τι πάντρεμα είναι αυτό που έκανε.
0: Λοιπόν, δεν θα το μάθει ποτέ η Αδαλαϊδα. Ναι.
1: Λοιπόν, που την μπήκε λίγο στο Γιώργο Λιάγκα.
0: Τι λίγο, πολύ.
1: Υπήρχε περίπτωση ο Γιώργος να μην απαντήσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Για να ακούσουμε την απάντησή του.
2: Σύλλογο Αιμονικών, τώρα προσθέθηκε και η Ζήνα Κουτσελίνη. Λοιπόν, να πω κάτι τώρα, γιατί εμένα με στεναχώρησαν οι δηλώσεις αυτές της Ζήνας, γιατί βγάζει ένα κομπλεξισμό που δεν το έχει ανάγκη, γιατί έχει κάνει μια τεράστια πορεία. Και πραγματικά δεν κρίνεται από μια κακή της χρονιά. Εγώ δεν έχω κάνει κακή χρονιά. Εσύ, Ζήνα, μου έχεις κάνει άλλα νούμερα, μάλλον βλέπουμε. Δεν στα σωστά. Εγώ έχω κάνει μια μέτρια χρονιά. Αυτή η εκπομπή δεν είναι πρώτη φέτος στο σύνολο, στα νεανικά κοινά. Είναι δεύτερη μαζί με μια άλλη εκπομπή με 0-1-0-2 διαφορά. Άρα είναι μια καλή χρονιά, δεν κακή χρονιά. Δεδομένου και του μέσου όρου του σταθμού στον οποίο δουλεύω. Πάμε παρακάτω. Για σένα δεν με ενδιαφέρει. Άκου τι λάθος έκανε. Βγαίνει και λες λοιπόν ότι κακώς κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Συμφωνώ μαζί σου. Εγώ ήμουν ο πρώτος που είπα ότι είναι λάθος να κρίνουμε τους παρουσιαστές από τα νούμερα. Φέρπει είναι εσύ που φέτος δεν πήγες καλά. Δεν ακυρώνει μια τεράστια πορεία. Εγώ μάλιστα ήμουν που είπα, εσύ φέτος έχασα τον Κουσουλό. Γύρισα και είπα ότι παρότι φέτος σε κέρδισε ο Κουσουλός, ότι τη δικιά σου αξία και το δικό σου brand δεν το έχει φτάσει ακόμα ο Κουσουλός και έχεις μεγαλύτερο brand. Γιατί το είπα, γιατί δεν είμαι κομπλεξικός.
1: Απλά.
0: Ναι. Παημένος τώρα ο Κουτσού, πώς το λένε, που θα φερνίζεται, που μιλάει για αυτό.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Και ο Γιώργος δεν είχε μια στεναχώρια στο λόγο του.
0: Πάρα πολύ στεναχωρεμένος. Γιώργο μου, το μαντήλι σου.
1: Έτσι.

0: Enrique Iglesias, Whitney Houston, Could I Have These Keys Forever.
1: Λοιπόν, τι λέει η επιστήμη,
0: ναι,
1: για την πολύ ρομαντική θυμοσοφία ότι τα ετερόνυμα έλκονται.
0: Α, για πες.
1: Και αν την έχουμε ακούσει αυτή την έκφραση και αν έχει περάσει από γενιά σε γενιά.
0: Δεν ισχύει, λες.
1: Ωστόσο, έρευνες δείχνουν πως οι άνθρωποι έλκονται από άτομα που τους μοιάζουν, καθώς οι κοινές αξίες, τα ενδιαφέροντα και ο τρόπος ζωής ενισχύουν τη σύνδεση και τη σταθερότητα μιας σχέσης.
0: Mm-hmm.
1: Και δεν το λένε έτσι, έχουν γίνει μελέτες που αποκαλύπτουν ότι τα ζευγάρια συχνά μοιράζονται παρόμοιες πεπιθήσεις, συνήθειες και χαρακτηριστικά προσωπικότητας.
0: Ναι.
1: Και όλο αυτό είναι κάτι που βοηθάει στην καλύτερη επικοινωνία και στην κατανόηση.
0: Ακούγεται πολύ λογικό.
1: Παράλληλα, υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι οι μεγάλες διαφορές σε χαρακτήρα αξίες και ιδιοσυγρασία μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες, αμφισβητώντας έτσι τον γνωστό μύθο ότι τα αντίθετα έλκονται.
0: Mm-hmm.
1: Μπορούν εννοείται να έλκονται, δεν είμαστε πια και τέτοια ταρίφα, τέτοια γραμμή. Η αλήθεια είναι πως δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι μπορούν να νιώσουν έλξη. Αυτή η έλξη, ωστόσο, είναι κάπως πιο προσωρινή και δεν μπορεί να παγιωθεί. Ιδιαίτερα όταν το ζευγάρι δεν μοιράζεται
0: κοινό όραμα, ναι.
1: Κοιτάει ο άλλος δίσκη και άλλη ανατολή.
0: Δεν θα κρατήσει.
1: Πού θα ενωθεί αυτή η γραμμή, πουθενά. Τέτοιου είδους σχέση, λέει, βασίζεται συνήθως στο έντονο ενθουσιασμό και τη χημεία της αρχής, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητο ότι οδηγούν σε βαθιά και σταθερή αγάπη.
0: Ναι.
1: Πληρώθηκαν, για να πούν οι επιστήμονες.
0: Πληρώθηκαν, σωστό.
1: Κάπως, ναι, γιατί και αυτοί το 8ωρό τους να βγάλουν. Εννοείται.
0: Μάλιστα. Πει, μη σου πω ότι πήραν και επιδότηση από το κράτος.
1: Κονδύλια αυτά.
0: Αυτά είναι έτσι. Πάμε να κλείσουμε την ώρα μας.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
2: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Toussaint Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
10: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
11: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
12: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
12: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
12: Ποιο?
15: Το Aquila's Meal.
12: Τι είναι?
15: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
15: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
16: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου εποφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
17: Η ώρα είναι 10.
18: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
19: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
20: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό
13: Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
20: Καλώς ήρθατε στην τέταρτη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία εδώ μαζί σας.
21: Καλημερούδια στο Δημήτρη, το Χρήστο, τον Αντώνη, την Άννα, τον Παναγιώτη, τον Ζάχο και τον Αλέξανδρο.
20: Το καθημερινό ραντεβού μας με τα λαβή και την δωροπιτική των 20 ευρώ που θα γίνει δική σας αν στείλετε μήνυμα στον αριθμό Viber 69 31 968 968, γράφοντας λαβή και ενώ ονοματεπώνυμο. Ο τυχερός τυχερή θα ειδοποιηθεί με μήνυμα και εξαργυρώνει την δωροπιταγή στο κεντρικό κατάστημα στην Παλαιών Πατρών Γερμανού.
21: Έχουμε πολύ ωραία προσφορά και στα λαβή στον Εύοσμο, ένα συνένα δώρο με κάθε αγορά από 22 ευρώ και άνω. Επιλέγετε από συγκεκριμένη συλλογή το δώρο σας.
20: Όταν επιστρέψουμε, μπορεί η ερωτική χημεία να είναι εν τέλει red flag?
21: Ακούσαμε και αυτό.

Αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Dire Straits, η τραγουδάρα Money for Nothing. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και το ερώτημα, μπορεί η ερωτική χημεία να είναι εν τέλει red flag?
1: Δηλαδή, μας τα έχετε πάρει όλα.
0: Ναι, εντάξει, όλοι μας έχει τύχει να έχουμε γνωρίσει κάποιον ή κάποιον που αμέσως μας προκάλεσε ένα έντονο συνέστημα, αυτό που λέμε σαν να γνωριζόμαστε από πάντα.
1: Ναι.
0: Έτσι, η ενστικτόδη αντίδραση, λέει, μπορεί να είναι τόσο δυνατή που μοιάζει σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγεί σε μια τέλεια σχέση.
1: Ναι.
0: Αρκεί να ρισκάσει και να ακολουθεί την καρδιά σου κτλ. Παραδόξως όμως, λέει, σηματοδοτεί η ερωτική χημεία και ένα συναισθηματικό πόνο που μπορεί να κρύβεται.
1: Ρε παιδιά τώρα.
0: Το πρόβλημα, λέει, με τις έντονες ξαφνικές συνδέσεις είναι ότι δημιουργούν ένα ψευδές αίσθημα ασφάλειας.
1: Ναι.
0: Ρίχνεις τις άμυνές σου, η λογική σου μπαίνει σε δεύτερη μοίρα. Η ερωτική χημεία με την πρώτη ματιά ίσως είναι και το ιερό δισκοπότηρο.
1: Χαζένεις.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Χαζένεις.
0: Έρευνες όμως δείχνουν και με απεικονίσεις μάλιστα του κεφάλου αναφορικά με τα αρχικά στάδια του έρωτα, δείχνουν ότι η ντοπαμίνη, ένας νευροδιαβιβαστής που σχετίζεται με την ευχαρίστηση, το κίνητρο και την ανταμοιβή, ενεργοποιεί.
1: Έχεις χαζέψει εντελώς. Είσαι μείον.
0: Προσπαθώ να μιλήσω με επιστημονικούς όρους. Ενεργοποιεί βασικές περιοχές βαθιά στον εγκέφαλο.
1: Τίποτα, είσαι βλάξ πλέον.
0: Αυτή η ενεργοποίηση είναι που δημιουργεί εφορία και μια αίσθηση ότι δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι τον άλλον. Ναι. Η λόγω διαδικασία, ωστόσο, δεν αντικατοπτρίζει το πόσο καλός ή καλή μπορεί να είναι αυτός που έχεις απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο εγκέφαλος αναγνωρίζει ένα μοτίβο από το παρελθόν και αυτό είναι που δημιουργεί τη λεγόμενη ερωτική χημεία, την ακατανίκητη έλξη. Δηλαδή, το έχεις ζήσει κάποτε.
1: Κάπου το θυμήθηκες τώρα εσύ.
0: Και ξαφνικά λες ότι.
1: Ναι, και λεπούρει ο κόσμος.
0: Μπράβο. Κλινικοί ερευνητές έχουν παρατηρήσει ότι η άμεση ερωτική χημεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ένδειξη ότι κάποιος ή κάποια συμπεριφέρεται με τρόπους που ταιριάζουν σε πρώιμα μοτίβα δεσμών του ατόμου και μάλιστα σε αυτά που διέπονται από ανασφάλεια.
1: Να, και κουμπώνεις εσένα στη δικιά σου ανασφάλεια και λες.
0: Μπράβο.
1: Τώρα εδώ γίναμε.
0: Και έρχονται λοιπόν και σου λέω ότι για να μπορεί η ερωτική χημεία να έχει επιτυχία πρέπει να έχεις κοινές αξίες και στόχους ζωής.
1: Σωστά.
0: Παρόμοιους τρόπους διαχείρισης των συγκρούσεων.
1: Σωστό.
0: Έτσι, να μπορείτε δηλαδή να διαχειριστείτε ένα καυγά.
1: Ναι.
0: Ικανότητες συναισθηματικής ρύθμισης.
1: Σωστό. Να μην χαζεύεις.
0: Ασφαλή μοτίβα δεσμού.
1: Ναι, να μην είναι αποφευκτικό, avoidant το άλλος.
0: Ή διάθεση να αναπτυχθούν.
1: Ναι, ρε παιδιά, να θες να δουλέψεις, να έχεις σκοπό να δουλέψεις με τον εαυτό σου. Να μην είσαι μια αιμορροίδα που κινείται απλά και περιφέρεται.
0: Τι αιμορροίδα.
1: Αυτό. Δηλαδή, να έχεις σκοπό να κάνεις κάτι, να εξελιχθείς.
0: Και το τελευταίο, την ικανότητα να διατηρεί τελείες σύνδεση σε περίοδο στρες.
1: Νομίζω αμοιβάδα ήθελα να πω. Αμοιβάδα, αιμορροίδα, καταλάβατε τι. Το κόνσεπτ το πιάσατε. Είμαι σίγουρη.
0: Τέριαξε μια χαρά.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Duran Duran, come and done, εδώ στο πρωινό Velvet, συγκροτηματάρα και πολύ ωραίο, πολύ ωραίο συνευλής κάνουν. Μπράβο τους.
1: Πάρα πολύ. Λοιπόν, ναι. Μειώνονται διαρκώς, διαβάζω, με λύπη για, για όσους το θέλουν,
0: ναι.
1: Οι άνδρες που είναι κατάλληλοι για γάμο.
0: Τι εννοείς?
1: Οι marriage material. Το αυτό που εννοώ, ότι πάει, λιγοστεύει το ποσοστό,
0: που
1: λιγοστεύει ο αριθμός, πώς να το εξηγήσω. Ναι,
0: που θέλουν γάμο ή που δεν εκπληρούν κριτήρια.
1: Που θέλουν γάμο.
0: Α, που θέλουν γάμο, ωραία.
1: Κατάλληλοι για γάμο.
0: Ωραία.
1: Κάποιος που είναι κατάλληλος για γάμο, εύχομαι να το θέλετε, να μην το κάνετε.
0: Ναι, αυτό.
1: Επειδή θέλει η μάνα σας.
0: Ναι,
1: λοιπόν, το 46% των ανδρών ηλικίας, λέει, 18 με 33,
0: έλα, μωρέ, τώρα,
1: νιώθει αποτυχημένο, παιδιά. Αυτό εξηγεί η έρευνα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και μειώνεται αυτό το, αυξάνεται το ποσοστό. Οπότε μειώνονται οι άντρες που θέλουν να προχωρήσουν σε ένα βίον ανθόσπαρτον.
0: Mm-hmm.
1: Η κατάρρευση, λέει, των κοινωνικών προτύπων και προσδοκιών, των ιδανικών και των θεσμών που οδηγούν τα αγόρια στην ανδρική ηλικία, έχει δημιουργήσει μια μεγάλη μειονότητα νεαρών ανδρών.
0: Mm-hmm.
1: Που φαίνονται να είναι κάπως αδιάφοροι, να μην θέλουν, να μην τους νοιάζει για την πραγματική αγάπη, να νιώθουν ανάξιοι. Αυτό έχει αφήσει μια πάρα πολύ μεγάλη μερίδα νέων ανδρών,
0: mm-hmm,
1: χωρίς καθοδήγηση. Με αποτέλεσμα, το ποσοστό που φτάνει έως και το 46% των ανδρών ηλικίας 18 με 33,
0: μεγάλο ποσοστό,
1: να δηλώνει πλέον ξεκάθαρα ότι νιώθει αποτυχημένο. Άρα για ποιο λόγο να ψάξω την αγάπη, άρα για ποιο λόγο να σκεφτώ έστω και τον γάμο.
0: Είδες πόσοι άνδρες εκεί πέρα έξω έχουν
1: συναισθήματα. Θέλουν, θέλουν και δεν μπορούν.
0: Αχ, τα καημένα τα παιδιά.
1: Γιατί, λέει, η αρενοπότητα,
0: ναι,
1: έχει δεχτεί πολύ έντονη κριτική.
0: Πόλεμο, πες το καθαρά.
1: Ενώ θεσμοί που βοηθούσαν, λέει, τα αγόρια να μεταβούν στην ανδρική ηλικία, π.χ. πρόσκοποι,
0: ναι,
1: σκέφτομαι εγώ,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έχουν αποδυναμωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα φροντίστε το λίγο εκεί και έξω αυτό το πράγμα, διότι δεν έχουμε τι να παντρευτούμε. Ξαναφέρετε στη μόδα τους προσκόπους.
0: Γι' αυτό ξεκίνησαν τα κορίτσια και παντρεύονται χαλιά, πολυέλαιος,
1: δέντρα. Έχω διαβάσει έρευνα στην Ισπανία. Η άλλη βγήκε έξω, είδε μια ιτιά στο μπαλκόνι της, στον κήπο της, λέει, αυτό είναι drop mic, δεν μπορώ να κάνω κάτι, θα το παντρευτώ.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, αν είναι η λύση πρόσκοποι, να τους ξαναφέρουμε, ρε παιδιά, να μάθετε και ένα κόμπο, να μάθετε να ανάβετε φωτιά. Δεν είναι.
0: Δεν
1: θα
0: είναι.
1: Το κάνουμε για σας. Θα το κάνουμε.
0: Ωραία.
1: Ό,τι μας ζητήσετε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Παναγιά μου.
2: Μας θυμάται. Εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι. Τον επαγγελματικό σας χώρο. Τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259. 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β, Κωνσταντινοπολίτικα, 2310 94 84 05.
4: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
0: Τάκης και Χούπης.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
2: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
1: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
2: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
1: Και τι λέτε.
2: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
2: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
1: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
0: Τάκης και Χούπης.
3: Ακούστε, Vikings. Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
6: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
7: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
1: Και σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που ολοκληρώνετε τις αγορές σας στα Lidl, σκανάρετε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus. Έτσι έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ.
2: Ανοίγεις την εφαρμογή Lidl Plus, γυρνάς τον τροχό και ενεργοποιείς το φανταστικό σου δώρο για την επόμενή σου επίσκεψη στο κατάστημα. Γιατί στα Lidl οι αγορές επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατεβάζεις τώρα κιόλας την εφαρμογή και ξεκινάς να κερδίζεις.

0: Hozier στο υπέροχο Too Sweet εδώ στο πρωινό Velvet τη Τετάρτη. Και μάλλον φαίνεται από ό,τι χθες Τρίτη, όλοι οι αρχισυντάκτες των τηλεοπτικών εκπομπών, στους δημοσιογράφους που βγήκαν έξω στα βραδινά, τους είπαν να τους ρωτάτε για τη ζήλια.
1: Ναι, γιατί ήταν θέμα φωτιά.
0: Ναι. Ρωτήσαν και τη Ζόζεφιν που βρήκαν για τον Νίνο. Σου λέει τώρα πώς είναι η σχέση, ας πούμε. Για να ακούσουμε τι υπόθηκε.
2: Λίγο.
3: Και είσαι πολύ όμορφη, είσαι. Δηλαδή θα σε φλερτάρω.
2: Κι εγώ ζηλεύω. Κι εγώ.
4: Τσεκάρεις κινητά και τέτοια.
2: Κινητά όχι. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη ότι λέει την αλήθεια.
3: Άρα μπει σε πειρασμό.
2: Όχι, άμα σκέφτομαι κάτι, το ρωτάω και το λύνω. Λύνω την απορία μου. Ούτε φωτιές, ούτε καρδιές. Ούτε κερασάκια.
3: Έκανε εσύ τέτοια emoji.
2: Δεν ξέρω, το είχα λίγο πιο cool στον εγκέφαλό μου όλο αυτό το πράγμα, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι τόσο. Κατάλαβα ότι μπορεί να παρεξηγηθεί, ας πούμε.
3: Είναι πιο πιο παραδοσιακός.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ, ναι.
0: Είναι και παραδοσιακός ο Νίνο, γι' αυτό.
1: Κοίταξε τώρα, συγγνώμη κιόλας που δεν είναι παραδοσιακός ο Νίνο, επειδή δεν θέλει να στέλνει φωτιές και καρδιές σε άλλους ανθρώπους.
0: Και κερασάκια.
1: Εσύ είσαι ακατάλληλη.
0: Το κερασάκι τι είναι?
1: Τα κερασάκια. Ξέρω εγώ, τα μεμέ εγώ ήξερα ότι είναι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω.
0: Okay, εντάξει.
1: Μπορεί να έχετε αλλάξει ένα εκατομμύριο πράγμα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω καν πώς γίνονται τα πράγματα πλέον.
0: Okay.
1: Αλλά όχι να μας πεις κιόλας ότι είμαστε παραδοσιακοί και να τον κατηγορείς επειδή δεν θέλει να τα στέλνει παντού. Sorry. Είσαι ακατάλληλη. Με εκνεύρισες.
0: Ωχ, Παναγία μου.

0: Bonnie Tyler, it's a heartache. Εδώ είμαστε εμείς στο πρωινό Velvet και σας ευχαριστούμε θερμά για τη σημερινή παρέα και ένα νέο ραντεβού για αύριο το πρωί στο πρωινό της Πέμπτης.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω, ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House, μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Υπάρχουν δώρα με συναισθηματική αξία. Υπάρχουν δώρα με χρηματική αξία. Και υπάρχουν και αυτά που αλλάζουν εντελώς το παιχνίδι. Μιλάμε για τα 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Με αφορμή τα 30 χρόνια λειτουργίας του, το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει και κληρώνει κάθε εβδομάδα ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Η συμμετοχή είναι απλή. Συγκεντρώνεις δελτία συμμετοχής με την είσοδό σου και περιμένεις την ημέρα και την ώρα της κλήρωσης Happy Go 30 για να δεις αν είσαι ο τυχερός.
10: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
12: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
13: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
14: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
16: Και εσύ τι είπες?
15: Η Happy Days ή τίποτα?
17: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
18: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το πρωινό της Τετάρτης, 27 Μαΐου. Εδώ θα είμαστε, εννοείται, παρέα όπως και κάθε μέρα, μέχρι και τις 2. Έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, η χαρά στο μικρόφωνο και εσείς μαζί μου να μου πείτε σε λίγο και τα νέα σας. Να σας φέρω και εγώ τις ειδήσεις της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με Mike Oldfield και Moonlight Shadow.

Ανοησία και το Unstoppable εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Τετάρτης. Πολύ ωραία ενέργεια πήραμε από τη Σία, την ευχαριστούμε πολύ. Έτσι για να ξεκινήσει καλά η μέρα μας, για να πάει ακόμα καλύτερα. Ελπίζω και εσείς να είστε καλά, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Ξέρουμε αυτή η εβδομάδα είναι καλοκαιρινή, τελείωσε. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Εννοείται, περιμένω καλημέρες, περιμένω τα νέα σας στο Viber του Velvet. Να ξεκινήσουμε και σήμερα μια πολύ ωραία επικοινωνία. 6931-968-968. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Πάμε τώρα για αγαπημένο κλασικά Michael Jackson. Δεν κάνουμε χωρίς αυτόν. They don't care about us αμέσως τώρα.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Αυτή είναι η Jasmine Archer, Sleeping Satellite εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Να σας πω τι έγινε σαν σήμερα, 27 Μαΐου του 2005. Στη Μεγάλη Βρετανία έκαναν μία έρευνα σε πάρα πολλά άτομα, 5.000 άτομα, για να δουν ποιος καλλιτέχνης τους αρέσει περισσότερο στη σκηνή. Ποιον έχουν ακούσει live και είναι ενθουσιασμένοι και δεν έχουν ξεχάσει καθόλου τις συναυλίες που πήγαν. Στην κορυφή λοιπόν βρέθηκε ο Robbie Williams και ξεπέρασε και τον Elvis Presley, τη Madonna, τον Michael Jackson, τους Queen, τους U2. Μπράβο στο Robbie Williams, δεν το περίμενα να πω την αλήθεια. Δεν τον έχω δει από κοντά, οπότε αν έχει τύχει κάποιος και από εσάς και τον έχει δει, επιβεβαιώστε μου στο Viber αν όντως είναι πολύ καλό στο live. Από βίντεο τουλάχιστον που έχω παρακολουθήσει, ναι, είναι όντως και είναι και πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθεις. ELO σε πάρα πολύ λίγο και Last Train to London.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Είχα εγώ ένα περιστατικό, είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
3: Είστε έτοιμοι!
2: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
4: Τι, ορίστε.
2: Λέω, ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη, συνέχισε.
5: Διόρθωσε το λάθος σου.
2: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
6: Καλό!
2: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
7: Πώς είπατε?
2: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
7: Εντάξει!
2: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω, καλή ζωή.
8: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
2: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
9: Δεν παίρνεις!
2: Στην μπουρού.
3: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
2: Μπουρού!
4: Τι εννοείς?
2: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή! Μέσα!
3: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη. Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
10: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
11: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
12: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
13: Φύγετε από τη μέση. Χάνομαι. Δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσαν τις τιμές σε όλα τα στρώματα. Στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω. Δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις. Δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην το ακουμπάει κανείς. Δικό μου είναι. Afroline.gr. Κολοκοτρώνει 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
15: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
16: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
17: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο.
5: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
6: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Black και Wonderful Life, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Και μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Διάβασα κάτι για την Anne Hathaway που νομίζω ότι το λέει πρώτη φορά. Είπε λοιπόν ότι στη δεκαετία των 30 της αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας με το αριστερό της μάτι. Για την ακρίβεια, είχε πρόωρο καταράκτη, το οποίο στην αρχή δεν του έδωσε και τόσο σημασία. Αλλά όταν ξεκίνησε έτσι να την εξαντλεί και να δημιουργείται αρκετό πρόβλημα, φανταστείτε και με την έκθεση στις οθόνες και τα λοιπά, αναγκάστηκε να κάνει επέμβαση και πραγματικά είπε από τότε η Anne Hathaway ότι ανακουφίστηκε πλήρως. Καταρχάς είπε ότι ξαναείδε όλο το φάσμα των χρωμάτων και εννοείται πως είχε ηρεμήσει. Άρα το χρειαζόταν, δεν το ξέραμε και εγώ πρώτη φορά το διάβαζα. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο, να είστε εδώ. Okay. Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
1: Ποιο?
2: Το Aquila's Meal.
1: Τι είναι?
2: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
3: Okay.
2: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Το σχολείο.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
3: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr ξεπεριμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, να φτιάξω κάτι να φάμε?
6: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
5: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
6: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
7: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
8: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην Εμπορικής Τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: The Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Η ώρα είναι 12.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
17: Δεύτερο 60 λεπτό θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Την καλησπέρα μου σε όλους. Τετάρτη 27 Μαΐου. Κλείνει αυτός ο μήνας αυτή την εβδομάδα. Θα μπούμε και στον επόμενο γιατί έρχεται και τριήμερο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα περιμένω τα νέα σας. Προς το παρόν τα νέα της ημέρας στο Viber του Velvet 6931 968 968. Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα Pet Shop Boys.

πολύ κλασική, πολύ αγαπημένη επιτυχία από την Beyoncé είναι το Sweet Dreams. 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Βλέπω ότι αύριο, 28 του μηνός, θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο στο Ολυμπιακό Μουσείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και μάλιστα κάτι που γίνεται για πρώτη φορά. Θα είναι το Olympic Quiz Night. Θα είναι το πρώτο Quiz Night που γίνεται σε μουσείο στην Ελλάδα, διαβάζω. Και εφόσον είναι και λέγεται και Olympic, μάλλον θα τεστάρετε τις γνώσεις σας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή και μόνοι σας, αλλά και με την παρέα σας. Είναι νομίζω 4 με 6 άτομα η κάθε παρέα. Θα έχει και πολύ ωραία μουσική, θα έχει και κρασί, βλέπω, και δώρα και εκπλήξεις. Σκεφτείτε το αν θέλετε να κάνετε κάτι διαφορετικό, παρείστικο, συνάμα. Είναι πολύ καλή επιλογή. Οπότε το πρώτο Quiz Night, Olympic Quiz Night, στο Ολυμπιακό Μουσείο, όπου θα γίνει αύριο, 5η 28 του μηνός, στις 7 το απόγευμα.

0: 8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.
1: Escucha el ritmo.

0: ωραίος καλοκαιρινός ήχος από Enrique Iglesias. Rhythm Divine εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Έχω και σήμερα στην παρέα μου τη ΔΕΗ με το ΔΕΗ Fiber, το οποίο τώρα εκτός από ίντερνετ φέρνει και σταθερό. Καταρχάς, έχετε 1 Gbps ίντερνετ στα 19,90 το μήνα, συν την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, όπου έχετε απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Οπότε έχετε άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και τώρα με σταθερό. Αυτό είναι το ΔΕΗ Fiber, το οποίο θα βρείτε αναλυτικότατα στο day.gr κάθετος Fiber. Λόρα Μπράνιγκαν σε πάρα πολύ λίγο, self-control.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει,
2: ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να μεριμνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει να βλέπει στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε και παρές και πάει!
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κολοπέδο.
2: Οχ.
3: Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
13: Στο

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
4: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
4: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.

περισσότερα classic hits. Tell it to my heart. Tell me I'm the only one. It's a feeling of mine. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Phil Medley, Jennifer Warnes, Time of My Life εδώ στον Velvet. Τώρα, όταν ακούω το τραγούδι αυτό, σκέφτομαι εννοείται καλοκαίρι, αλλά και θερινό σινεμά. Τα οποία έχουν ανοίξει τα θερινά σινεμά. Δεν ξέρω αν έχετε δει κάποια ταινία. Πείτε μου έτσι πώς ήταν η φετινή εμπειρία σας από θερινό σινεμά. Σε ποιο πήγατε, ποια ταινία είχατε δει. 6931-968-968. Τα λέμε όλα στο Viber του Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες service, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκη. Νίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
5: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
6: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Full ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
10: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Συνεχίζουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το μεσημέρι της Τετάρτης. Καλησπέρα σε όλους. Έτσι, ένα καλοκαιρινό μεσημέρι. Το περιμέναμε. Θερμοκρασία πολύ υψηλή. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Μην ξεχνάτε, εγώ ξεχνάω τώρα να παίρνω την πεντάλια μου. Είναι πολύ καλή, πολύ χρήσιμη στις μετακινήσεις. Όταν κυρίως είσαι σε αστικό, δεν το συζητώ. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αμέσως τώρα έρχονται YouTube.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

ωραία η Μελισσαντέ. My Kind of Love εδώ στον Velvet με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Μέσα στον Ιούλιο περιμένουμε πώς και πώς την ταινία Η Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλα, ο οποίος μίλησε, έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι αυτό το project το είχε στο μυαλό του εδώ και 20 χρόνια. Απλώς και δεν είχε οριμάσει, αλλά και στο μεσοδιάστημα του είχαν προταθεί πάρα πολύ ωραίες παραγωγές, όπως έκανε, ας πούμε, το Interstellar, το Inception και το Oppenheimer πρόσφατα. Οπότε το είχε βάλει λίγο στην άκρη, αλλά τώρα είπε ότι δεν κάνω τίποτα άλλο και αποφασίζω και ασχολούμαι μόνο με την Οδύσσια. Και πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό το αποτέλεσμα. 17 Ιουλίου, λοιπόν, θα το δούμε στους κινηματογράφους.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Και αυτή είναι η Queen, Living on My Own, εδώ στον Velvet. Πραγματικά είναι κάποιοι καλλιτέχνες που δεν γίνεται να μην τους παίξεις στην εκπομπή, όπως είναι η Queen, όπως είναι ο Michael Jackson, όπως είναι η Madonna. Νομίζω που εσείς που ακούτε χρόνια τον Velvet, είστε πιστοί ακροατές, το έχετε καταλάβει ήδη. Αλλά είναι αυτά τα τραγούδια που ακόμα και τώρα, αν τα ακούσεις, πραγματικά και σε μεταφέρουν πίσω στο παρελθόν, σε μια πάρα πολύ ωραία εποχή. Αλλά και είναι διαχρονικά. Δηλαδή, ξέρεις ότι και τώρα παραμένει αυτή η ποιότητα, δεν έχει ξεθοριάσει καθόλου. Αγαπάμε πάρα πολύ τους Queen. Νομίζω το αγαπημένο μου συγκρότημα. Δεν ξέρω αν και εσείς έχετε κάποιο αγαπημένο που έχετε ξεχωρίσει από τις παλιότερες δεκαετίες. Θα ρωτήσω. 6931-968-968 να μου πείτε στο Viber. Σε λίγο θα επιστρέψω με τους Bon Jovi. You give love a bad name.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Έρευνα
3: ναι.
2: Εξήγησε γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ.
3: Ναι.
2: Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε.
3: Α,
2: άκου τώρα, ναι.
3: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες
2: ναι.
3: φορές δεν σε ενοχλούν.
2: Ναι, ναι, ναι. Στο ναι. πείραμα που έγινε,
3: ναι.
2: πήραν δύο ομάδες, μία τους μισούς τους θέσαν, τους άλλους αφήσαν νηστιγούς.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Τους μισούς τους αφήσαν.
4: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
3: Α, τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
5: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
3: Τέλος πάντων, ναι.
4: Με το χέρι στην καρδιά.
3: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
1: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
6: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
2: Το 1996 ήταν η αρχή. Από τότε μέχρι σήμερα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη μέτρησε 30 χρόνια γεμάτα διασκέδαση, ψυχαγωγία και αξέχαστες εμπειρίες. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να τα γιορτάσουμε μαζί. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη μας επιφυλάσσει μια μεγάλη Fest of the Best γιορτή που θα γίνει το νέο Talk of the Town. Με μεγάλες κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων και πολλών χιλιάδων μετρητών, με κορυφαία δώρα, φαντασμαγορικά live shows, επαιτειακά events, ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστική δράση στα gaming halls της Πιάτσα. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Fest of the Best. 30 χρόνια πρωταγωνιστές στη διασκέδαση.
3: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.

0: Chris Isaac και Blue Hotel λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Στέργιο Τσουρνάβα στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Είχαμε πιάσει τώρα μία συζήτηση σχετικά με τα ζώδια και τους οροσκόπους. Πόσα χαρακτηριστικά μπορεί να πάρεις από το ένα και πόσο από το άλλο. Ρωτήστε τον τι ζώδιο είναι, γιατί το καλοκαίρι πλησιάζουν τα γενέθλια του Στέργιου. Πινελόπη Δαμιανίδου μέχρι και τις 8. Μάσιμο μέχρι και τις 10. 10 με 11 Love the 80s και 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Mellow Velvet. Εμείς θα λέμε αύριο στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Τι happy days ή τίποτα!

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Για αυτό το καλοκαίρι, Happy Days!
2: Yay, yay, είσαι εδώ!
3: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310 2263 18.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
8: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Την Δετάρτη 27 του μηνός και έχουμε μπροστά μας 3 ώρες. Τι λέτε, να απολαύσουμε μουσική, όχι απλά μουσική, αλλά τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας μέχρι και τις 5 εδώ. Θα πάμε μαζί με Police, Rob Grill, Depeche Mode αλλά και Bonnie Tyler με την οποία ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν το 2009 ήταν το Give It To Me Right από την Καναδή Μέλανι Φιώνα, σήμερα Τετάρτη, σε μια καλοκαιρινή μέρα σχεδόν θα έλεγα, 30 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή. Κάπως έτσι βέβαια θα κυλήσει όλη η εβδομάδα, συν τη Δευτέρα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό λοιπόν. Το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος θα έχει εξαιρετικό καιρό και δεν θα δημιουργήσει κανένα απολύτως πρόβλημα και σε εσάς που θα ταξιδέψετε αρκετά χιλιόμετρα. Σε λίγο Motels, Cardigans, πρώτα η Police, είναι το Every Breath You Take στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Πάρα πολύ όμορφο τραγούδι από τους Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's στον 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, που στην οποία δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή. Τώρα, θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορεί, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα. Με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μία επίσκεψη αρκεί στο dei.gr / Fiber, και αυτό ήταν άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Σύντομο διάλειμμα. Η Σέρι, η Αναστέζια αλλά και ο Έλτον Τζον μόλις επιστρέψει στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ήμασταν έξω με τον Χρήστο και ήταν ένας τύπος που με κοιτούσε.
3: Έντονα ή σε φυσιολογικά πλαίσια?
2: Εν τω μεταξύ, εγώ χωρίς να τον ξέρω, χωρίς να το σκεφτώ, εντελώς αυθόρμητα, γυρνάω και του λέω
4: 3, 2, 1, πάμε.
2: Ούτε να το σκέφτεσαι, είσαι ίδιος ο πρώην μου.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα.
6: Κοίταξε, τώρα με έχεις πετσοκόψει, δεν έχω τι να σου πω, η αλήθεια είναι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
7: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
8: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
9: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
10: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
11: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
13: Okay.
14: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
15: Ποιο?
16: Το Aquila's Meal.
15: Τι είναι?
16: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
13: Okay.
16: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
17: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά, αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live, ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού, σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Μ. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Πολύ όμορφο τραγούδι από τα έτη και τους Γερμανούς Freiheit Every Time στον 96,8 Velvet. Και αν είστε στον τομέα του marketing γενικότερα, σήμερα είναι η μέρα σας, διότι είναι η Διεθνής ημέρα marketing. Όπως έχει καθιερωθεί λοιπόν σήμερα στις 27 Μαΐου και κάθε χρόνο, το marketing, το οποίο βέβαια επηρεάζει άμεσα και εμάς ως καταναλωτές, δεν το συζητάμε καθόλου. Σύντομο διάλειμμα, άλλες δύο ώρες μπροστά μας με πολλή μουσική στον Velvet. Επιστρέφω για Bon Jovi, Beyoncé, R.E.M. Θα πάμε Ιταλία, θα ακούσουμε και Chris DeBerick. Μείνετε μαζί μου.
1: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath, Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Α, θες να βγούμε δηλαδή?
3: Όχι βέβαια, πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Μπούπι, φέρε το λουρί.
9: Πάμε να δούμε σπίτια.
10: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
8: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
10: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
8: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
10: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
8: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι. Και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές. Έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp.

0: Velvet.
1: Ακόμη ένα μεσημέρι γεμάτο με μουσική, γεμάτο με τα καλύτερα τραγούδια άλλων τρεποχών. Είμαστε έρχεσαι του Νάβα, άλλες δύο ώρες εδώ στη διάθεσή μας. Πολλούς χαιρετισμούς σε εσάς που ήρθατε τώρα. Στη συντροφιά μας έχω ετοιμάσει Beyoncé, Bon Jovi, Laura Branigan. Θα πάμε Ιταλία πρώτα. High on Emotion από τον Chris De Berg.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Μια μεγάλη pop επιτυχία από τον Σον Μέντες και την Καμίλα Καμπέγιο, Σένιωρίτα, στον 96,8 Velvet. Και ενώ το μυαλό των περισσότερων είναι στο τρίμερο που πλησιάζει ολοταχώς, φαντάζομαι αρκετοί έχετε κάνει ήδη τα πλάνα σας. Κάποιοι ίσως αποφασίσετε τελευταία στιγμή. Όσοι μείνουμε στην πόλη λόγω υποχρεώσεων, και εμείς νομίζω θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα. Καλή διάθεση και καλή παρέα να υπάρχει γενικότερα. Σε λίγο Bon Jovi, Beyoncé, REM, πρώτα Stories, Darling, τώρα στον Velvet.

0: στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Looking back over my shoulder, Mike and the Mechanics, τον 96,8 Velvet. Και σήμερα μπορεί κάποιος ένα σπίτι να βλέπει μια σειρά, κάποιος άλλος να παίζει online, ένας τρίτος να δουλεύει με βιντεοκλήση και ένας άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο. Ναι, λοιπόν, με Day Fiber όλοι μπορούν και μάλιστα χωρίς κανένα απολύτως κόλλημα. Γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το Day Fiber, έχει και σταθερό με εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπες στο day.gr κάθετος Fiber και δες πώς μπορείς να έχεις άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ και σταθερό. Συντομότατο διαλυματάκι, επιστρέφω διότι θα ακούσουμε ίσως το σπουδαιότερο τραγούδι των Toto. Έρχεται και ο Craig David αλλά και ο Stevie Wonder στον Velvet.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
7: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Τάκης και Πούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες ρε Πούπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Πούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Πούπης.
1: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλώς ορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.
11: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 5η 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Stevie Wonder, I just call to say I love you. Η Τετάρτη δίνει πάντοτε μια ευκαιρία και για κινηματογράφο, γιατί όχι. Αν θέλετε να δείτε ταινία από το σύμπαν του Star Wars, The Mandalorian and Grogu παίζει ήδη από την Πέμπτη στις αίθουσες. Συνεχίζουν τα πολύ επιτυχημένα Ο Διάβολος Φοράει Πράντα νούμερο 2 και Michael. Έχει τις ταινίες Τρόμο Επιβάτης και το Hokum, Mortal Kombat 2, Ο Ψαρομουρμούρας για όλη την οικογένεια. Γενικότερα υπάρχουν πολλές επιλογές. Σύντομο διάλειμμα, επιστροφή εδώ με πολλή μουσική στον Velvet.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Μα τι θα φάω σήμερα? Πλάκα κάνω. Ξέρω ήδη. Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι? Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
8: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
9: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
10: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Η ώρα είναι 4.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Καλό απόγευμα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Εδώ με πολλή μουσική και καλή διάθεση. Είμαστε Ρίγες Τουρνάβας, αλλά 60 λεπτά με Teddy Swims, Pointer Sisters, Anastasia και Bangles. Το τραγούδι που έγραψε ο Prince είναι το Manic Monday.

Αναστέζια, Σικεντά, και είναι αρκετοί Θεσσαλονικοί που θα αποδράσουν από την πόλη αεροπορικώς. Τα στοιχεία από τις πτήσεις δείχνουν ότι για τους προορισμούς του Αγίου Πνεύματος, ό,τι αφορά τις αεροπορικές πτήσεις, οι δημοφιλέστεροι προορισμοί είναι η Ρόδος, η Λίμνος, η Μυτιλήνη, η Μύκονος και τα Χανιά, όλα αυτά από Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικοί που θα επιλέξουν εξωτερικό επιλέγουν Βαρκελόνη, Παρίσι, Ρώμη, Βρυξέλλες και Λάρνακα. Pointer Sisters, I'm so excited. Το Teddy Swims από το σήμερα και ο Andrew Donalds σε λίγο στον 96,8 Velvet.

0: Kim Wilde, You Keep Me Hanging On. Τώρα έπεσα πάλι στο διαδίκτυο σε μια έρευνα που επιβεβαιώνει το πόσο καλό κάνουν τα βιβλία στην καθημερινότητά μας, σε ό,τι αφορά στη μείωση του στρες, στο να τονώνουν τη μνήμη μας, να κρατούν τον εγκέφαλο σε εγρήγορση. Και μια που το καλοκαιράκι πλησιάζει, λοιπόν, γιατί όχι, να προμηθευτούμε και μερικά καλά βιβλία για την παραλία, είναι και ότι πρέπει ως δώρο ένα βιβλίο έτσι να το χαρίσει σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Συντομότατο διαλυματάκι, Whitney Houston, Lisa Stansfield, αλλά και η Άμπα για να χορέψουμε μόλις επιστρέψω στον 96,8 Velvet. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
5: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
6: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
7: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ και αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
5: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
7: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
7: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε πενιντάρικα και ο πατέρας σου
8: έκανα γιο, έκανα γιο.
5: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
5: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
9: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
10: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματήριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματήριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματήριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
11: Φύγετε από τη μέση, χάνομαι, δεν θα μείνει τίποτα. Μείον 40%. Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα στην Afroline. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια. Μόνο 201 ευρώ. Τρελάθηκαν. Θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Άτοκες δόσεις, δωρεάν παράδοση. Αλλά ο χρόνος τελειώνει. Μην τα κουμπάει κανείς, δικό μου είναι. Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7, Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
12: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Να φτιάξω κάτι να φάμε?
3: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
2: Θες να βγούμε, δηλαδή?
3: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
4: Λύσεις κλιματισμού Higher από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
5: Νέο κατάστημα Higher στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντου 181 στην Καλαμαριά.
6: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
6: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.

0: το ταξιδιάρικο τραγούδι της Λίζα Στάνσφιλ All Around the World στον 96,8 Velvet. Έχει και τελικό Conference League σήμερα για τους ποδοσφαιρόφιλους. Αν θέλετε να τσεκάρετε, το Crystal Palace Ράγιο Βαγεκάνιο είναι στις 10 από τον Αντένα. Έχουμε φτάσει λίγο πριν από τις 5. Είμαι ο Στρέγκας του Νάβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Σε λίγο Πινελόπη Δαμιανίδου για 3 ώρες. 8 με 10 θα είναι κοντά σας ο Μάσιμο. Γενικότερα εύχομαι να περάσετε υπέροχα σήμερα, ό,τι για να κάνετε σε αυτή την ηλιόλουστη ημέρα. Και φυσικά εμείς θα λέμε αύριο 2 με 5 εδώ, με ακόμη περισσότερη μουσική. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Ή happy days ή τίποτα.
3: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
1: Και αυτό το καλοκαίρι Happy Days.
4: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
7: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors, νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314-176-530.
11: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC2 Saint Bart, Vilbrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudi, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
15: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
16: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
15: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφο σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
16: Κατερίνα, 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
17: Μαρία, 17 χρονών, 5 ώρες.
16: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Velvet.
1: Εδώ είμαι και εγώ λοιπόν, γεια σας και χαρά σας σήμερα στο απόγευμα Τετάρτης 27 του Μαΐου με πολύ ζέστη στην πόλη. Πραγματικά έκανα το λάθος και έβαλα χειμωνιάτικο παντελόνι. Αφήστε τα να πάνε, ευτυχώς έχω κοντομάνικο από πάνω. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Ξεκινάμε αμέσως τώρα Like the Way I Do σε πολύ πολύ λίγο Robbie Williams και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο στο 96,8 Velvet.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody that I used to know στο 96,8 Velvet στα 15 λεπτά μετά τις 5. Η Πινελόπη βοήθεια μου στέλνει, Δήμητρα. Εδώ δεν έχω κατεβάσει ακόμη καλοκαιρινά. Δήμητρα, αλήθεια, δεν ξέρω πώς το βοηθήσω, γιατί είναι το χειρότερό μου και εμένα να κάνω αυτή τη δουλειά με τα ρούχα. Πραγματικά. Κλείσε εκεί το Σάββατό σου, το απογεύμα, το πρωί, όποτε θες, όποτε μπορείς. Βάλε και μουσικούλα, θα το αντέξεις και αυτό. Τι να κάνουμε, μία ώρα είναι, δύο, τρεις, πόσο θα σου πάρει, θα ξεμπερδέψεις. Γιατί οι ζέστες άρχισαν να είναι πολλές από ό,τι βλέπω και όλη τη βδομάδα κάπως έτσι θα πάει. Σας περιμένω και τους υπόλοιπους πάντα στο Viber στο 6931-968-968. Είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 8 και φύγαμε για Cyndi Lauper. A Drove All Night, αμέσως τώρα στον Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Brian Adams, Tina Turner στο 96,8 Velvet, It's Only Love στα 31 λεπτά μετά τις 5. Και αγάπη πραγματικά είναι να πάρεις το αμόρε, να πάρεις τους φίλους σου, να πάρεις όποιον θες τέλος πάντων, όποιον περνάς καλά. Και να πας στο Riches Fest 2026, το οποίο έρχεται και φέτος 5 και 6 Ιουνίου στην πόλη μας. Και το περιμένουμε πώς και πώς εννοείται. Και εκεί θα είναι και η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, πάρα πολύ δροσιστική, παγωμένη θα έλεγα, με το δικό της booth, με διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό. Θα είναι εκεί λοιπόν για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό και καλοκαιρινά vibes, και θα έχει και διαγωνισμό μέσω του οποίου μπορείτε να διεκδικήσετε το συλλεκτικό της μαντήλι ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα. Και επίσης, αν μπείτε στα social της, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις μέχρι και τη 1 Ιουνίου.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεύει.
2: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
8: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
9: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πα. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
10: Η ομορφιά κρύβεται στη λεπτομέρεια. Στο Ρουμπίνι, κάθε υπηρεσία γίνεται με εξειδίκευση, σωστή τεχνική και σωστή απολύμανση εργαλείων. Γιατί η φροντίδα έχει και κανόνες. Ρουμπίνι, Καπετάν Ντόγρα 30Β. Κωνσταντινοπολίτικα 2310-94-84-05.
1: Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
4: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.

0: Michael Jackson και το Bad στο 96,8 Velvet λοιπόν. Και αν ψάχνετε για σπουδές, για να κάνετε κάτι αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο γενικότερα, το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι εδώ με ιστορία από το 1982. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα, σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, και προσφέρει αυτή τη στιγμή ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές με περισσότερα από 100 προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Μπορείτε λοιπόν να το βρείτε σε 2 ιστορικά κτίρια, το πρώτο στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο τους κτίριο στην Οδό Εγνατία 46.
1: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
2: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
1: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Σου αρέσει το καινούριο μου σπίτι?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, okay. Να φτιάξω κάτι να φάμε?
8: Ούτε κρύο, ούτε ζέστη.
7: Α, θες να βγούμε, δηλαδή?
8: Όχι βέβαια. Πού αλλού θα βρω την ιδανική θερμοκρασία?
9: Λύσεις κλιματισμού Haier από την MGD Energy. Ιδανική θερμοκρασία χειμώνα-καλοκαίρι για ούτε κρύο ούτε ζέστη. Υψηλή απόδοση με χαμηλό κόστος από τη νούμερο 1 μάρκα στον έξυπνο κλιματισμό στον κόσμο. Κεντρικός διανομέας MGD Energy.
10: Νέο κατάστημα Haier στη Θεσσαλονίκη από την Earth Cool. Επίσημο συνεργάτη της MGD Energy. Πόντο 181 στην Καλαμαριά.
11: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ή TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας. Σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
16: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

ασταμάτητες οι επιτυχίες μόνο εδώ στο 96,8 Velvet. Γεια σας και χαρά σας, Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8 στο δεύτερο μας μέρος. Για σήμερα ξεκινάμε αμέσως τώρα. My Destiny, σε πολύ πολύ λίγο. Ερχόμαστε με Kylie Minogue και Simply Red και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

Can't get you out of my head και η Kylie Minogue στον 96,8 Velvet στα 14 λεπτά μετά τις 6. Σήμερα λοιπόν που λέτε 27 του Μαΐου είναι η Διεθνής ημέρα marketing και όπως λέγαμε χθες με τους φίλους μου Σοφία, Χρυσάνθη και Θοδωρή, όλα είναι marketing σε αυτή τη ζωή, να ξέρετε. Και επίσης είναι και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Εννοείται εμείς είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8 πάντοτε. Σας περιμένω στο Viber στο 6931-968-968. Ό,τι έχετε κανονισμένο για σήμερα Τετάρτη. Θα δείτε καμιά ταινιούλα, θα πάτε έξω. Θα φάτε απλά και θα κοιμηθείτε. Γράψτε μου τέλος πάντων τι πλάνα έχετε κανονισμένα. Φύγαμε αμέσως τώρα. Black Velvet, σε πολύ πολύ λίγο Simply Red και Bruno Mars.

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Everything but the girl και το Missing στο 96,8 Velvet. Αν κάτι μου έχει λείψει πάρα πολύ, είναι το καλοκαίρι. Όχι η ζέστη βέβαια, αλλά το καλοκαίρι. Έτσι παρέα, μαζεμένη, μουσική, χορός, παγωμένη μπύρα. Και αυτό θα το ξαναζήσουμε επιτέλους τώρα σιγά σιγά που υποδεχόμαστε το φετινό καλοκαίρι. Στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης. Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν 5 και 6 Ιουνίου στο Θέατρο Γης. Χορηγός φυσικά η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα. Η Αλφα θα μας περιμένει εκεί, θα μας δροσίσει. Και επίσης θα έχει διαδραστικά παιχνίδια. Θα έχει και διαγωνισμό με δώρο με δικό της μοναδικό μαντίλι ή ένα γεύμα κερασμένο από εκείνη. Και επίσης μπορείτε να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις μπαίνοντας στα social media της Αλφα και παίρνοντας μέρος στο διαγωνισμό που θα βρείτε εκεί, ο οποίος ισχύει μέχρι και τη 1 Ιουνίου. Καλή επιτυχία από εμένα.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχεις μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι ντροπή δε βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Άσε, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο του.
4: Τι.
3: Ρε, είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε, μωρό μου. Πες το στη δικιά μου, γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα αποσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νάτριο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Πόσο κάνει 50 επί 200?
3: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
2: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Here as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Η Access Fashion σε προσκαλεί στο πρώτο της μπαζάρ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακάλυψε τη διαχρονική outlet συλλογή της Access Fashion σε ειδικές τιμές. 4 έως Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 11 έως τις 9 στο περίπτερο της πρώην εμπορικής τράπεζας έναντι του πύργου ΟΤΕ. Μέρος των εσόδων διατίθεται για φιλανθρωπικό σκοπό. Access Fashion. Σε περιμένουμε.
6: Γεια σου T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
7: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα Μανδύλας σε νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.

0: Take on me στον 96,8 Velvet στα 53 λεπτά μετά τις 6. Η Δέσποινα μου λέει: Πινελόπη, ότι σπουδάσαμε. Τώρα τελείωσε. Που να σου πω την αλήθεια, η γνώση δεν σταματάει ποτέ, Δέσποινα. Οπότε όποτε θέλεις, ποτέ δεν είναι αργά. Μπορείς να ξανασπουδάσεις και να ξαναδιαβάσεις και να ξαναμάθεις και ό,τι θέλεις τέλος πάντων να κάνεις. Οπότε το Μητροπολιτικό Κολέγιο είναι εδώ για αυτόν ακριβώς το λόγο. Με ιστορία από το 1982, είναι σήμερα το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σε συνεργασία με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρει περισσότερα από 100 σύγχρονα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε 12 ακαδημαϊκές σχολές. Οπότε δεν το χάνεις, εννοείται. Επίσης, με πρόσφατη έρευνα που έγινε, πανελλαδική το 2025, 7 στους 10 αποφύτους σήμερα εργάζονται και το 70% αυτών έχει βρει δουλειά μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση. Οπότε μπορείτε να το βρείτε στις 2 σύγχρονες εγκαταστάσεις 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Το πρώτο είναι στη Συμβολή των Οδών Βενιζέλου 14 και Τσιμισκή και το νέο υπερσύγχρονο κτίριό του στην Οδό Εγνατία 46.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
2: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Στο κδάπτο.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
2: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
3: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
4: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
3: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling, την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. MC Tous and Bart, Villebrequin, Michael Kors, Kion, Emporio Armani, Stefania Frangista, Sophie DeLudy, Sifoli, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Πολυτέλεια που συναρπάζει. Τεχνολογία που εντυπωσιάζει. Design που μαγνητίζει. Καλωσορίσατε στο Zikr Store, στον απόλυτο προορισμό για την premium tech ηλεκτροκίνηση που φέρνει η Zikr στην Ελλάδα. Κορυφαία μοντέλα, συναρπαστικά test drive και αποκλειστικά προνόμια για όσους αναζητούν περισσότερα. Σας περιμένουμε στο Zikr Store, 1 το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Πηλαία. Zikr. Seek more.

0: Velvet.
1: Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Τετάρτης 27 του μηνός. Πινελόπη Δαμιανίδου στην παρέα σας μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero σε πολύ πολύ λίγο, Michael Jackson και το Smooth Criminal και πάντα τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών μόνο στον Velvet.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

I follow River στο 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά τις 7. Διαβάζω εδώ ποια λαχανικά λέει είναι πιο υγιεινά όταν μαγειρεύονται και το πρώτο είναι οι ντομάτες. Ελπίζω να εννοεί στα γεμιστά οι ντομάτες με πιπεριές και όλα αυτά και λαδάκι και φετούλα.

Επίσης το δεύτερο είναι τα καρότα, οκ, okay, εντάξει, γνωστό. Το τρίτο είναι το σπανάκι και τελευταίο έρχεται το μανιτάρι. Γενικότερα λέει ότι σε αρκετές περιπτώσεις λίγη θερμότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει τον οργανισμό να αξιοποιήσει στο έπακρο τα πολύτιμα συστατικά τους. Οκ, okay, λοιπόν, αυτά να ξέρετε. Λένι Γκράβιτς αμέσως τώρα, σε πολύ πολύ λίγο ερχόμαστε με το Crazy. Μείνετε εδώ.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Who do you think you are, στο 96,8 Velvet, 34 λεπτά μετά τις 7. Θα σας πω εδώ τρία σημάδια ότι έχετε βρει το σωστό άνθρωπο, για να ξέρετε. Το πρώτο λέει είναι ότι μπορείτε να βαριέστε μαζί, και αυτό είναι τέρμα green flag, δεν το συζητώ. Το ότι μπορείτε έτσι να κάθεστε και να απολαμβάνετε την παρεμάρα σας, ισχύει. Να τσακώνεστε ξανά και ξανά, λέει, για τα ίδια πράγματα, αλλά με το σωστό τρόπο, δηλαδή στην ουσία να υπάρχει πρόθεση για επανασύνδεση και ανάληψη ευθύνης. Και το τρίτο είναι ότι ο σύντροφός σας δεν είναι όλος ο κόσμος, δηλαδή υπάρχει μία αλληλεξάρτηση, αλλά είστε και οι δύο αυτόνομοι παράλληλα με τις παρέες σας και τα πράγματα που σας ευχαριστούν. Σε πολύ πολύ λίγο σας φέρνω Αντέλ και Ερίν Κάρα, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος, κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου, δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη, μπράβο, η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι λέγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς, αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι, αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι.

0: Και λέει, και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
1: Ερώτημα.
0: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίτ. Πάπαρα, τέλος.
2: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
1: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
3: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
3: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Okay.
7: Πάρτο, απλά πάρτο, απλά πάρτο.
5: Ποιο?
7: Το Aquila's Meal.
5: Τι είναι?
7: Double cheeseburger, McNuggets, αναψυκτικό και πατάτες.
6: Okay.
7: Aquila's Meal. Το θέλεις? Πάρ' το. Μόνο στα Mac. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Στη Θεσσαλονίκη ξεκινά μια νέα εποχή για τη Renault και την Dacia με τη νέα κάθετη μονάδα της GA Motors. Ανακαλύψτε από κοντά τα νέα μοντέλα Renault και Dacia, επιλεγμένα μεταχειρισμένα, ολοκληρωμένες υπηρεσίες σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ. GA Motors. Νέος εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia, 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Και μόνο έως τις 15 Ιουνίου επωφεληθείτε με έκπτωση 20% στις εργασίες συνεργείου και 15% στα ανταλλακτικά τους. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας στο 2314 176 530.

0: Irene Cara και το Fame στον 96,8 Velvet. Λοιπόν, Μάσιμο, σκέφτομαι τόση ώρα αυτό που πες με το λουκουμάκι που λέει τώρα ο Μάσιμο. Όσες συλλαβές είναι η λέξη, τόσα πρέπει να φας. Δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Σκέψου να έχεις λαχανοντολμάδες. Πόσες λαχανοντολμάδες.
1: Λαχανοντολμάδες.
0: Έξι λαχανοντολμάδες. Δύσκολα είμαστε. Δεν πολύ πιάνει αυτό. Εκτός και αν το πας μόνο στα γλυκά.
1: Θα το πάμε μόνο στα αγγλικά, λέω εγώ, και όπου μας βολεύει, καταλαβαίνεις.
0: Εντάξει λοιπόν. Άρα, όσες συλλαβές είναι η λέξη του φαγητού που σκεφτόμαστε να φάμε, τόσο πρέπει να φάμε.
1: Τόσα κομματάκια ή τόσες κουταλιές πρέπει να φάμε.
0: Μπράβο. Κρέπα, είναι... δύο κρέπες.
1: Είναι η νέα δίαιτα για να βγούμε φέτα το καλοκαίρι.
0: Μία φέτα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, ο Μάσιμο θα είναι εδώ στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Εγώ είμαι η Πινελόπη Δαμιανίδου και τα ξαναλέμε αύριο στις 5 ακριβώς. Φιλάκια πολλά. Καλό μας απόγευμα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
4: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
6: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
5: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η ώρα είναι 8. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
8: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
10: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Τετάρτης είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Whitney Houston, How Will I Know, Cher, Dove L'Amore, U2, Angel of Harlem, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στον 96,8 Velvet.

White Flag Dido στον 96,8 Velvet που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα σε μια Θεσσαλονίκη χωρίς ιδιαίτερο τράφικ από ό,τι βλέπω και σε άμα θέλεις αποφεύγεις με άνδρους στον Εύωσμο, Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και Μητροπολίτου Ευσταθίου στην Τούμπα για να φτάσεις λίγο πιο γρήγορα στον προορισμό σου. Καλησπέρα στον Δημήτρη που κάνει αερόβιο στο gym και ακούει Velvet μου γράφει γιατί η γυμναστική του γυμναστηρίου δεν ακούγεται. Δημήτρη, κάνω προπόνηση σε αυτή την πόλη 25 χρόνια περίπου σε διάφορα γυμναστήρια. Έχω κάνει προπόνηση με γονίδι, έχω κάνει προπόνηση με thrash metal, οπότε λοιπόν σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ακούς τη δική σου μουσική και πραγματικά είσαι στο δικό σου hype και κάνεις την προπόνηση όπως ακριβώς θέλεις. Περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968 να μοιραστούμε διάθεση και Velvet Vibes και σήμερα στο βράδυ της Τετάρτης.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Zombie και Cranberries είναι αγαπημένο και το άκουσε στο 96,8 Velvet και την Δήμητρα Παπαδοπούλου τώρα να παίρνει τελικά το πτυχίο της Αγγλικής Φιλολογίας στα 64 της, αφού τελείωσε την επανάστασή της όπως δήλωσε που είχε ξεκινήσει 40 χρόνια πριν και πρόλαβε και έδωσε τα 3 μαθήματα που χρωστούσε για να κάνει το χατήρι του πατέρα της που ήθελε να τη δει με το χαρτί στο χέρι. Το εξάμεινο που μας πέρασε ήταν και το τελευταίο σύμφωνα με τον νόμο για τους αιώνιους φοιτητές που ήθελαν να ολοκληρώσουν επιτέλους τις σπουδές τους και είτε το έχετε χρησιμοποιήσει είτε όχι, σας εύχομαι σε όλους καλή σταδιοδρομία.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα. Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
4: Oh, δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
5: Κόρη, μην κάνεις έτσι. Του βάρδουλα να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
4: Μας έδωσε μπόνο.
6: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
7: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
8: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Ναι. Με ψάχνουνε. Ναι. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
6: Girl, έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
9: Τέλεια, είμαι το μωρό.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Heaven is a place on earth, Belinda Carlisle. Λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Νεμπράσκα, γιατί μια γυναίκα πυροβολήθηκε σε τοπικό βενζινάδικο, με τον δράστη όμως να μην καταλήγει τελικά στη φυλακή, γιατί αποδείχθηκε πως ήταν ο σκυλάκος του διπλανού οχήματος. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου είχε μπει στο βενζινάδικο για να πληρώσει τη βενζίνη που έβαλε, και καθώς ο σκύλος πήδηξε στο μπροστινό κάθισμα, έσπρωξε την καραμπίνα που ευτυχώς τραυμάτισε ελαφριά την 50χρονη γυναίκα. Συνεχίζουμε με Lighthouse Family και High, σύντομο break αμέσως μετά. Και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Καλοκαίρι χωρίς συναυλίες σε προσφορά. Αφού έχεις το goldmall.gr. Γιώργος Μαζωνάκης live. Ο εκρηκτικός showman του ελληνικού τραγουδιού σε ένα καθηλωτικό live από το Α ως το Ω. Μια βραδιά γεμάτη πάθος και γνήσιο λαϊκό συνέστημα. Γιώργος Μαζωνάκης live. Τετάρτη 10 Ιουνίου στο λιμάνι Θεσσαλονίκης. Είσοδος στη χαμηλότερη τιμή αποκλειστικά στο goldmall.gr.
1: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέμε Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Chris Norman, Stumbling In, Jennifer Page, Crash, Starsy, We Build This City. Φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Locked Out of Heaven, Bruno Mars στο 96,8 Velvet, που παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και σήμερα. Και την Miley Cyrus θα κερδίσει επιτέλους το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας του Hollywood και το γιορτάζει στα social παρέα με τις Donatella Versace και την ηθοποιό Anya Taylor-Joy. Η Miley, η οποία δίνει το δικό της αγώνα να μείνει καθαρή από alcohol and drugs εδώ και αρκετά χρόνια και το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά μέχρι σήμερα, διανύει ίσως την καλύτερη φάση της ζωής της με έναν αραβόνα, ένα γκράμι και τώρα ένα αστέρι στη διασημότερη avenue του Hollywood. And you can dance for inspiration.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Wonderwall, Oasis είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ταϊλάνδη, γιατί εκεί βρίσκεται η πιο cool αστυνομική μονάδα, η οποία δεν διστάζει να μεταμφιέζεται σε οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς για να μπορέσει να πλησιάσει κλέφτες, απατεώνες, drug dealers, κακοποιητές παιδιών και να τους συλλάβει χωρίς να ξεφύγουν. Η συγκεκριμένη ομάδα λοιπόν έχει χρησιμοποιήσει μεταμφιέσεις από εργάτες οικοδομών, παλαιστές του κατς μέχρι μέλη ακροβατικού τσίρκου ή παραδοσιακές ταϊλανδέζες χορεύτριες, ενώ σε μια περίπτωση ένας αστυνομικός με καμουφλάζ από φύλλα σύρθηκε εκατοντάδες μέτρα μέσα από οριζόνες για να συλλάβει τελικά έναν Ταϊλανδό, ο οποίος είχε κακοποιήσει ένα μικρό παιδάκι.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το zip coding.
3: Τι είναι?
2: Είναι όταν κάποιος επιλέγει να γνωρίζει άτομα μόνο εντός ενός πολύ
4: συγκεκριμένου κύκλου.
2: Δηλαδή είσαι Θεσσαλονίκη. Δεν με νοιάζει τώρα που μένεις έξω από τη Θεσσαλονίκη στο διαφορετικό ταχυδρομικό κώδικα.
4: Εξαιρείται η Κρήτη.
5: Stop, cut.
2: Σε παρακαλώ.
4: Μα τώρα.
2: Μανούσο.
6: Πίεση, φίλια, τσεχαρά. Ή τα κάνετε, μωρέ.
2: Ό,τι και να λέω. Μπενάκης Βγενάκης.
6: Κάτσε λίγο, γιατί εφούντωσα.
2: Μη δίνει σημασία, Μανούσο, ό,τι μου πεις εσύ.
7: Πρόσεχε, θα πεις.
2: Αν μου πεις τώρα, έλα. Εγώ θα βάλω any desk στους υπολογιστές του Velvet.
6: Η data να το κάνω του τώρα το πράγμα. Η data να το κάνω.
8: Αχ, Θεέ μου.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
1: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

When the feeling's right, I'm gonna drive all night, I'm gonna run to you, Brian Adams. Λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Είναι το βράδυ της Τετάρτης, φτάσαμε στο μέσο της εργάσιμης εβδομάδας. Τα έχουμε πει και την προηγούμενη. Νομίζω πως σας αξίζει μια κρύα μπερίτσα αυτή την ανοιξιάτικη, την καλοκαιρινή βραδιά. Βγείτε με καλή παρέα, περάστε τέλεια, γυρίστε νωρίς, γιατί δουλεύουμε και αύριο. Οκ, okay, και δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Και φυσικά πάντα να ακούτε την καλύτερη μουσική εδώ στον 96,8 Velvet. Αμέσως τώρα συνεχίζουμε με Κούμε, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω με I Love the 80s και όλα τα greatest hits που αγαπάμε να ακούμε.

0: 10. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: I love the 80s. Ο Μάσιμο κάθε βράδυ 10 με 11 διαλέγει τα καλύτερα τραγούδια από τη δεκαετία του 80 στον 96,8 Velvet.
3: Λίγο μετά τις 10 στον 96,8 Velvet, είμαι ο Μάσιμο και θα ακούσουμε μαζί τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80 για τα επόμενα

0: Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Είχα εγώ ένα περιστατικό. Είχαμε βγει 2-3 φορές. Μια φορά με γυρνούσε σπίτι και μου κάνει μια.
2: Είστε έτοιμοι!
1: Εγώ θεωρώ ότι πριν το γάμο, αν πάω με άλλη, δεν είναι κέρατο.
3: Τι, ορίστε.
1: Λέω. Ενδιαφέρουσα θεωρία, Δημήτρη. Συνέχισε.
4: Διόρθωσε το λάθος σου.
1: Και μου λέει ναι, γιατί ο Θεός μας ενώνει στο γάμο. Άρα πριν που δεν μας κοιτάζει ο Θεός, δεν έχει σημασία.
3: Καλό!
1: Λέω, κοιτάζω εγώ, λέω, άμα δεν σε ενοχλεί. Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
5: Πώς είπατε?
1: Εσύ όμως δεν θα έπρεπε.
3: Α, εντάξει!
1: Το και του λέω, σταμάτα λίγο εδώ. Κατέβηκα, κάνω μια έτσι, λέω. Καλή ζωή.
6: Ασυχτήρα από εδώ, ρε, μπρο.
1: Εγώ συμφωνώ με τον κύριο να γίνει ποινικό αδίκημα και τώρα εν έτη 2025 να τροποποιηθεί και με dating apps και με social media. Έστειλες καρδούλα ενώ έχεις σχέση.
7: Δεν παίρνεις.
1: Στην μπουρού.
2: Δεν το κατάλαβα. Μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε.
1: Μπουρού.
3: Τι εννοείς?
1: Όχι μπουρού, ψηρού, στη φυλακή. Μέσα.
2: Πάρα πολύ σωστό, ένα χειροκρότημα.
0: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις. Και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

μουσική δεκαετία στον 96,8 Velvet. I love the 80s στον 96,8 Velvet.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της δεκαετίας του 80. Είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε και πάλι αύριο στις 8. Καλό βράδυ.

Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: senza te.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
3: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
6: Ξύδι, λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

0: είναι 12.
1: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Έρευνα εξηγεί γιατί πρέπει να τρώμε πριν το σεξ. Η μελέτη έδειξε ότι τα απαλά χάδια είναι λιγότερο ευχάριστα όταν νιώθουμε ότι πεινάμε. Άκου τώρα, ναι.
2: Γι' αυτό σε ενοχλούν και άλλες φορές δεν σε ενοχλούν.
1: Ναι. Στο πείραμα που έγινε, πήραν δύο ομάδες. Μία του μισού του τα ήσαν, του άλλου αφήσαν νηστικού.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Και μισού του αφήσαν.
3: Από το πρωί μέχρι το βράδυ.
2: Τι ωραίο πείραμα αυτό. Δεν βγάλανε ένα δελτίο τύπου να το μάθουμε.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
2: Τέλος πάντων, ναι.
3: Με το χέρι στην καρδιά.
2: Πείτε ρε παιδιά κάτι για χάρη της επιστήμης. I feel
0: represented. Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application.